0: κουκλάς τον κουφάφι.
1: Δεν ήταν να τον κανένα ρέκια ψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσον πάνω καζίτσι. Αβίρκεν τσαβαταν την ίγκσταν ζάι. Ένα ρεύ πάνω πολιτική αρέσουν εν δεκταρέω, βαρύφα τσιάντα ένα ρεύ ραϊσνέν ενάι. Ζάι τη φύτρα. Την βουρτάτου εσύ. Δεν άρα καλά ζάι νοτεύε, ζάν την ταμταρού, τσον βοκόν ρεύ ρατσμαγή τα βαβούλα. Ζάι τσαβατρέ, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντένα ίζιγκε τη ζωή, μα τούγκε ζάι τον φουλαντάχ. Σαν την ενρήνη, ζάνο νησεν τούπνα δέκτα τον άταν φουβάλντα, αμάμ νησεν, δι τίναν λάζαβε, φαΐζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλαπάν ρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς, θα τί τένα να τούκον σαν μίτσι, νου φαβόκα τσί ατόν αρέω τα καλ νάινα. Ζάν τένα να τούκο, τσίζαβατε, άμψο αυτόν φοβήν πολλά μισή τένα ράι. Κα είναι, ήλιο έντρα να φύγει να τσιμτουβζού, τσιάφα καμίτσι, ανέρουν νύσι στην φουλαλντά. Τσιάφα καμίτσι, ανέρουν λεμπένι, σεκρετήρα παντζακάνα, νύ, σαν ταρμυρί. Τρουά δεν είναι σαν είναι, λατζακιονόφα, μπουλαμίσι φυζάνε σαν φανατζάνα, τρουά δεν είναι σαν. Μπουλαμίσι φυζάνε τον ψυχή.

Μάνινα χουζάνια. Πτήλια μου σε μωρούκε. Τα τρούτσα κατουμάνια.

0: γλάστ του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα, φυτεντάγουν τη μυαλά. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζούφτον ζω, μα είναι φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κοι ζυμνάς, μεν ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άιζον πέτσαν ούλαμ ζωρό, τα καρσέντα, μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τίζαν, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα, ομ ζυμνάζο. Νίφω ήζαν φω, μα είναι φεό φεό, τέτοιο τανάνο, σα ζητήραν σουν. Την μίσο, βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεπέραν, δάιδαρα μου λένε ούλουα. Τον μπουρντάλαν έγιναν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσιάνγου που δεμαλά λα δάλα κιάν. Λε λάλα νιούζω να τένα είδε τα μη βολώνιν τζίνια. Αν αμσάνι σέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσιάνγου ούνο. Δε τάν πλέταν η φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε εγζένα ουέ φα μισή καναλιάνο φακέλ. Δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ ζαν μπανανού τσαέρε νεβα λέ τούτου φανέ τούτσαν νεα κατσαέρε λεράν φασαρότε να μάναν πότσα λε λάλαν. Την είπαν που άφηνε γόνα τη τούτσα έλεσα βατσάνα τον σάριο. Την είπαν είσαι είπα μαντάμ φουλαν φάναν μπαγανανή λάλανα κέλιο.